κίνδυ νοκορίτσι, έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά μου. Είναι μέσα στην καρδιά της αγάπη, νο προσέχεις. Απόψε θα είσαι δίκος μου.